0: ράντι που δω και απανώ ατεαγέ.
1: Ρώτα πάνω να μου σου πεμπέρα που παίζα μη μουάια φούμι πριν από μου του ατόμι δικώσια γορίνε πριν έσαβα σιουάνα ρίρε αεέ.